φράση. Το τσιραγάρο, τσιραγάρο, τσιραγάρο. Ωε πρέκρασε δέτσικο τα μου κούτου σόβε. Δεν βέλε και σμίζει με ιστρουμέντο ζωσιντάνκο. Άμα τα!